0: Στο σιτή με το βούσιο ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Κύριε, φλόγωσον εκ του κάτω με Θεόν Αγίου Ευαγγέλιο.

αυτή ευνέτηνον φνάγιος μαθητής ον Αποστόλος ο Αβεύγωμος ρέτσις ο ευόλεν χετφετήρ ο φαϊγάρ πεπαϊς νόφεν τέτης ιασίκιν βέρι ετών αβομφεύολε ζεντσινούν εμάν καμίσεν σε τίερ